σε σατελίτ, είπεν εμέι. Και ο αντρές το ψελκί, πίες χεκρέι. Σλάψε τσάχ με λάμ, κλαίουσες και τσχρασανέι. Και ο κορινά της καρτίρ, εν μέι, μπεν εμέι. Πέρλε μου